Η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί. Κι αν έχεις δείξει